Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: 98,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη,

0: αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Μία πόλη, ένα σταθμός, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

κεφαλή. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώσει.

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

0: γάμο. Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα.

0: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο.

0: Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 2310-76-823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
3: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
5: Πανόραμα 100.

0: Αυτά σε ποιον τα πουλάς? Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μένα.
1: Η πόλη θέλει μουσική.
2: Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη.
1: Πανόραμα 100,8.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, Τρίτη 14 του Ιούλη και εντάξει, είναι πια πασιφανές. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γεγονός.
1: Έχω μια θεωρία για το καλοκαίρι από δεξιού το εξής, ναι. Αλλά θα σου την πω άλλη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να την πω. Ή μπορεί και να την έχω πει στο παρελθόν, δεν ξέρω, στην έχω πει.
0: Η Λενία Βίλιαμς είναι στο απέναντι.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθε ακριβώς απέναντι μου για τη μεταφορά του. Στο έχω πει.
0: Για τη μεταφορά του.
1: Ναι. Θα στα εξηγήσω λίγο.
0: Μάλιστα. Ένα μαθητή είναι στην παρέα μα φυσικά. Μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Έχει τη Mastercard, ένα όπλο οικονομία. Γιατί για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντου. Για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά με έναν απλό τρόπο. Τίποτα. Πα και λε, παιδιά, θέλω τη Mastercard. Και τελείωσε.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Στην απίθανη περίπτωση λοιπόν που δεν την έχει, μπορεί να πα και να την εκδώσει εντελώ δωρεάν σου οποιοδήποτε μασούτη. Κατεβάζει το application και βρίσκει και ποιο μασούτη είναι δίπλα σου και τι διακοπέ σου.
1: Έτσι.
0: Για να συνεχίσει να κάνει οικονομία και να μην σπαταλάς τα χρήματά σου. Ίσα-ίσα να λες, α, έχουμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έχουμε. Κάνουμε τη σωστή διαχείριση που λένε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή και 2 ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου.
1: Φύγαμε.

0: Θα αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Ένα Daily Couscous είναι εδώ.
1: Θα είναι και αυτά που λέει ο Παναγιώτης, ότι θα πάμε διακοπές, θα κάνουμε διακοπές, θα κάνουμε. Αυτό περιμένω κι εγώ. Αυτό το θα. Με αυτό το θα ζω τον τελευταίο καιρό, να σα είμαι απόλυτα ειλικρινή. Δηλαδή, κάθομαι εδώ τώρα και σκρολάρω και σκρολάρω. Το λέω έτσι για να γιατί διαφορετικά μπερδεύομαι. Και σκρολάρω και βλέπω τον κόσμο που είναι στις θάλασσες, στα νησιά.
0: Εμείς είμαστε 2 ώρες τη μέρα εδώ. Τις υπόλοιπες, ας πούμε, 22 ώρες σε έχω δεσμευμένη με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Σου απαγορεύω. Τι είναι, τι είναι.
1: Ναι, ναι. Με έχεις δεσμευμένη.
0: Τι κάνω.
1: Υπάρχεις. Υπάρχει εδώ, οπότε εφόσον υπάρχει εδώ και δεν έχει φύγει ούτε εσύ, δεν μπορώ να φύγω ούτε εγώ. Καταλαβαίνεις. Δεν μου πάει καρδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πάω στη θάλασσα και να ξέρω ότι εσύ συνεχίζεις και δουλεύεις.
0: Είσαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν
0: είσαι
1: μου πάει.
0: Πώς δεν ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι να λες τόσα ψέματα.
1: Λίγο.
0: Πραγματικά δεν ντρέπεσαι, έτσι.
1: Δεν λέω ψέματα.
0: Ναι.
1: Ούτε λίγο.
0: Ναι. Λογαριασμός. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόγη.

0: σαν αυτή την κοπελίτσα εδώ που έκανε αυτό του φέρι. Το είπες.
1: Ποιο?
0: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
1: Ποια κοπελίτσα λες?
0: Σε μια κοπέλα αναφέρεται ο Φέρης, φαντάζομαι.
1: Α, σαν την κοπελίτσα
0: τη. Όχι, θα είμαστε, είπες.
1: Συγγνώμη, είδες ένα άλλο που έχει βγει τώρα στο TikTok που έλεγε ότι θα κάνεις δίαιτα, είπες. Όλα τα σάντουιτς όμως τα βρήκες. Το είδες αυτό.
0: Μπράβο.
1: Τέλειο.
0: Μου θυμίζει σαν το. Αυτό που είχα πει, Νασμένη, είμαστε αγάπη μου και η Βία, να μοιράσουμε ένα σάντουιτς τα δύο.
1: Όλα αυτά. Εμένα βάζουν πάρα πολύ όλα αυτά που βγαίνουν, να ξέρεις αυτές οι παροδίες.
0: Ναι, οι παροδίες
1: τώρα. Είναι μαγικές, είναι μαγικές. Και δύο αν έχουν να κάνουν με φαγητό. Είναι το καλύτερό μου. Περνάω φυσικά.
0: Θυμάσαι ένα τραγούδι του Σταρόβα, τον Αγλέωρα.
1: Εννοείται.
0: Θυμάσαι το στίχο.
1: Περίμενε, πες μου και θα σου πω.
0: Για σένα θα φάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Γιατί είσαι εσύ, καρδιά μου το φως μου. Και να αφήσεις τα όνειρά μου μετέωρα. Τότε να ξέρεις θα φάω
1: τον Αγλέωρα. Βεβαίως, παιδιά.
0: Ο Αγλέωρας, ξέρεις τι ήτανε?
1: Όχι, τι ήτανε? Πάμε. Μάθημα, αυτό το ξέρω.
0: Με

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Daily Couscous. Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη, την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα, μην τη χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Κάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Εποφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η Οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέατρο Πάρκου Κατερίνη. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Σαββίδης και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
12: Το μεγαλύτερο διήμερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται στα Αλόνια Πιερίας. 2 νύχτες, ένα χωριό, μια γιορτή που θα θυμόμαστε για χρόνια. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Θεόπουλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
13: Με τέσσενα γνεφίζω, με τέσσενα κοιμούμε.
12: Στο λαϊκό πρόγραμμα, η Ορνέλα Τζέπα, ο Γιάννης Νικολάκης και ο Γιάννης Τσίτσιος. Χορός και κέφι μέχρι το ξημέρωμα. στα Αλόνια Πιερίας την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Διοργάνωση Διγενής Ακρίτας. 14 χρόνια ιστορίας. Μια γιορτή για όλους.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικός κούς είναι στην παρέα σου, 14 Ιουλίου και είμαστε εδώ.
1: Ρωτάει ο κόσμος, τι είναι ο Αγλαίωρας, μας αφήνεις έτσι κάθε
0: φορά. Ο Αγλαίωρας ήταν ένας κύριος ο οποίος έτρωγε πάρα πολύ.
1: Οκ.
0: Πάρα πολύ. Και όλοι λέγανε θα φάω σαν τον Αγλαίωρα.
1: Σαν τον Αγλαίωρα, μάλιστα.
0: Και έμεινε θα φάω τον Αγλαίωρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Έφυγε το σαν.
1: Α, που τώρα να δεις. Είναι σαν τη Μιχαλού που ήταν ένα ψαλικατζίδικο, που δεν ήταν ένα ψαλικατζίδικο, που κανείς δεν ξέρει και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι. Μάλιστα. Μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν τα.
0: Πόσα μαθαίνεις δίπλα μου. Πόσα.
1: Βέβαια. Μ' αρέσει να τα μαθαίνω αυτά. Παιδιά, άμα εσείς το ξέρετε, εγώ δεν το. Από ό,τι βλέπω από τα μήματα, ούτε ο κόσμος το ήξερε γενικώς.
0: Για τον
1: Αγλαίωρα. Αλλά πίστευα να λέγατε ήταν κάτι.
0: Στιγμή το έψαξα.
1: Πίστευα ότι ήταν κάτι που το λέγατε και αυτό στην αμοργό. Οπότε έπρεπε να βγάλω το ειδικό τευτέρι που έχω για να ανοίξω για τα μοριανά. Δηλαδή έχω για τα κονιτσιώτικα, έχω για τα μοριανά. Έχω γενικότερα.
0: Κορνιτσιώτικα
1: είναι γιατί είναι η φίλη μου η Μαρίνα από την Κόνιτσα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα λέω κορνιτσιώτικα. Δεν έχουν εκεί. Φυσικά και
0: δεν ξέρω.
1: Έχουν τις. Μου έλεγε τις προάλλες, λέγαμε. Μου έλεγε τις προσλήμμες. Πώς λέτε, πισέτς. Τι πώς λέτε, λέω, πισέτς.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι κοντινό αυτό. Είναι
1: κοντινό.
0: Εδώ μιλάμε για νέες λέξεις.
1: Κανονικά.
0: Σαφάρι, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Τι μου χρωστάς?
0: Πάρτε και πάρε δρόμο.
1: Δεν έχω να πάρω δρόμο, δεν θα κάτσω Παναγιώτη μου. Εγώ θα κάτσω μέχρι τον Αύγουστο εδώ πέρα.
0: Πώς λέει, και αφού βάλω σε μια τάξη, τι σημάζεστα, θα σου πω αν είσαι εντάξει, τώρα μάζευτα.
1: Και αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλίγιστο, πάρ το δρόμο που σου πρέπει,
0: τον αγύριστο.
1: Λέει το άσμα. Καλά.
0: Λέει ο Νότσης Φαγιανάκης.
1: Ο Νότσης Φαγιανάκης, που έβλεπα μια συνέντευξη της Πέγκης Ζήνα πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Που έδωσε στον Νίκο Γρίτση.
1: Που έδωσε στον Νίκο Γρίτση και έλεγε όλες αυτές τις στιγμές που έχει ζήσει. Που όντως, αν έχει δουλέψει με τους Φαγιανάκη, ας πούμε. Έλεγε, δεν έχω να μου πούν τίποτα όλα αυτά. Έχω ζήσει λαϊκό προσκύνημα να γίνεται, ας πούμε, έξω από τα μαγαζιά. Όπως και αυτά που έλεγε για το ότι επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω και δύο και τρία όταν έγινε μανούλα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω ζήσει και συνεργασία της Πέγκης με τον Νότι στο Φίβερ.
1: Αν ναι. Εσύ δούλευες. Τότε δούλευες με τον Σφαγιανάκη.
0: Ναι.
1: Τι λες, Παναγιώτη.
0: Με τον Νότι Σφαγιανάκη. Και εκεί ήταν η ελπίδα.
1: Τι λες. Κυρία Ελπίδα, τι να κάνω, κύριε.
0: Έχω να είναι καλά τηλέφωνο. Γιατί είναι μια γλυκύτατη κυρία.
1: Να την πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι. Μιλάτε.
1: Ναι, βέβαια. Με τη μαμά μου ήταν πάρα πολύ φίλη με τον μπαμπά μου. Και κάνανε και διακοπές μαζί.
0: Το φαντάζομαι, λόγω και ιδιότητες. Δηλαδή.
1: Ναι, και κάνανε και διακοπές μαζί και ήταν μια παρέα όλοι μαζί. Και ο Τουρνάς και η Ελπίδα και η Κολίνα.
0: Εγώ τον έχω ζήσει τον Νότι σε σχήμα με και τη Γαρμπή στο ακροτήρι.
1: Ναι. Στο ακροτήρι.
0: Ναι. Τον έχω ζήσει. Σε σχήμα
1: με την
0: Μπέγκη Ζήνα στο Fever. Τον έχω ζήσει με την Πάολα στο Gazi Live.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, αλήθεια. Που είχε γίνει χαμός. Και πού αλλού τον έχω. Τον έχω ζήσει σε σχήμα με την Έλλη Κοκκίνου στο Vogue Club, στο Vogue Club στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε το Athens τότε.
1: Συγγνώμη, ήταν Vogue τότε.
0: Ναι, Vogue.
1: Έλα,
0: Vogue, ναι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βαμβίκτου.

0: δεν ήμασταν τόσο, ξέρεις, δεν πήγαινα τόσο πολύ στα μαγαζιά τότε.
1: Ναι, γιατί τώρα τα οργώνεις.
0: Πηγαίνω όμως τώρα.
1: Πηγαίνεις, αλλά δεν.
0: Έστω μια φορά περνάω.
1: Ναι, θα περάσεις όντως από
0: όλους. Περνάω ό,τι κάνουν.
1: Τώρα πού έχεις περάσει, το τελευταίο.
0: Το πιο πρόσφατο.
1: Το πιο πρόσφατο που πέρασες. Να δούμε τι διακρίσεις κάνεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
0: Τελευταία νομίζω είχα πάει στη Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Είχα πάει Ιακωβίδη, Ζευγαρά, Λιόλιου.
1: Α, είχα
0: πάει τρίμερο, εορταστικό.
1: Κάνεις τρίμερα εσύ, αυτό κάνεις.
0: Κοίτα, λέω ένα Σαββατοκυριακό,
1: ναι.
0: Θα βγω και θα τα κάνω όλα.
1: Τα κάνεις όλα, το κάνεις σε Σαββατοκύριακο το μήνα αυτό συνήθως.
0: Ανάλογα από ότι υπάρχουν καινούργια σχήματα.
1: Ναι,
0: δηλαδή στο Βέρτι δεν έχω πάει, ναι. Αλλά δεν έχω συνεργασία με τον Νίκο Βέρτι. Έχω με τη Φέη, τη Θεοχάρη που είναι εκεί πέρα.
1: Σωστά. Είναι και
0: η Μαλού.
1: Είναι
0: και
1: εκεί.
0: Η Μαλού.
1: Ναι, είναι και η Μαλού εκεί. Και εγώ θέλω να πω, να πάμε.
0: Απλά λέω τη Φέη πιο έντονα, γιατί η Φέη μου στέλνει κάθε εβδομάδα. Θα έρθετε αυτή τη εβδομάδα. Ναι, ναι, το κορίτσι.
1: Να πάμε, μήπως.
0: Πότε.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα σε αυτό και εγώ δεν θα είμαι εδώ.
1: Εντάξει, Παναγιώτη.
0: Κατάλαβε. Εγώ το λέω γι' αυτό. Δηλαδή εξ αυτή τη απόψεω.
1: Οκ.

0: και Ηλί Κουσκούς.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 17 Ιουλίου, Δίον. Αρχαίο Θέατρο Δίου.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
5: Πανόραμα.
6: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
7: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
8: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά Πασάμου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του

0: κυριολεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
1: Πανόραμα 100,8.
6: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
7: Daily Couscous.

0: Θυμάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία, δεύτερη ώρα εκπομπή. Ένα τελικό κουσίνι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Αν μας ακούτε έτσι, κάπως σαν να καταραίωμε, να ξέρετε ότι για όλα αυτά. Αχ, πάλι δεν σου είπα την καθεωρία μου για το καλοκαίρι. Θα την πω μετά. Για όλα αυτά το air condition. Αλήθεια. Και για τους δυο μας.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Υπάρχει λόγος. Είμαστε μαζί σε αυτό, με τον Παναγιώτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, είμαστε μαζί και σε κάτι ακόμα. Είμαστε μαζί και σε ένα μασούτι, παιδιά. Είμαστε μαζί, γιατί μαζί πάμε και για ψώνια με τον Παναγιώτη. Το έχετε καταλάβει αυτό από αυτά που ανεβάζουμε τουλάχιστον. Τώρα, ποιος φεύγει πρώτος από το κατάστημα, αυτό είναι και μια άλλη ιστορία. Γιατί,
0: εξαρτάται που πάμε.
1: Εξαρτάται το ποιο διάδρομο θα διαλέξουμε. Τέλος πάντων, για όλους τους διαδρόμους όμως είναι και ο μασούτης, είναι για Ποροπολίου, Χθαπολίου, Ακροπολίου επίσης, γιατί το προσωπικό του είναι εξειδικευμένο για όλα αυτά. Και επίσης μπορείτε να πάτε, παιδιά, και να έχετε και τη μάσκα του μόνο μεγαλύτερο από την οικονομία σας, καθώς με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ολάκερα ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας.
0: Έτσι. Λοιπόν. Απλά, λιτά και απέριτα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οφείλουμε να σας ενημερώσουμε.
1: Εμείς αυτοί είμαστε. Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε Παλώμα, πάμε να ακούσουμε Ρακ. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube κανάλι του Daily Couscous και να απολαύσετε την πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε κάνει με τον Ρακ. Παλώμα και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Καντάδα.
0: Χτες είχε και συναυλία στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
0: Με τη Μαριό. Στο
1: Απόν.
0: Θέατρο Βράχων.
1: Χαμός με τον Απόν. Όπου θα γίνει και μπαμπάς τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, λογικά. Άμυνο, εξάμυνο, κάπου εκεί.
0: Τώρα ακριβώς δεν το ξέρω, αλλά ναι, και είναι και ευχάριστο να είναι σε γλύκας ο Πάνος.
1: Καλά.
0: Το είναι πολύ καλό παιδί.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο. Πάμε σε ένα τραγούδι του.
0: Του.
1: Ξέρω,
0: ό,τι έχει βγει αυτό.
1: Έλα, τέλεια.
0: Καταρχά να πούμε Ντέλικου Κου στο Facebook, Ντέλικα τον Παύλα Κου και τον Παύλα Κου στο Instagram, Ντέλικου Κου 2 στο TikTok. Έχει στέλνετε τα μηνύματά σα, τι προτάσει σα για αυτό το Daily Throwback. Γιατί κατά την λόγο εσεί το διαμορφώνετε. Γιατί εσεί στέλνετε τι προτάσει σα και εμεί αποφασίζουμε από εκεί πέρα, παίρνουμε ιδέε και γίνεται όλη αυτή η δουλειά η σωστή.
1: Λοιπόν, είναι του 2006.
0: Του 20 χρόνια.
1: Του 2006. Ένα τραγούδι το οποίο την μουσική την έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος και τους στίχους τους έχει γράψει η Λέανα Βραχάλη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: άντρας, γυναίκα.
1: Τα εκκλησία κλέπω, γυναίκα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Μου λες.
0: Εσύ με βλέπεις σαν να είμαι κάτι πια περαστικό. Ένα σήμαντο. Δεν είπες όμως ότι πρόσφατα έγινε και διασκευή.
1: Σιγά μου σου λέγα ότι πρόσφατα έγινε και διασκευή του Χαλκατζιάννη. Δεν ήξερα να κλέψω τόσο πολύ εκκλησία.
0: Αν θέλεις να με αγαπήσεις είμαι εδώ πάντως.
1: Σε αγαπώ γενικά.
0: Πέγγιζίνα να πούμε.
1: Αυτή είναι η Πέγγιζίνα, αυτό είναι το είμαι εδώ. Δεν συνυπολόγισα το παράγοντα ότι έχει διασκευαστεί ξανά. Σωστά ότι ναι.
0: Δεν μου το είπες γιατί δεν ήθελες να με βοηθήσεις.
1: Δεν προλάβω να πω καν. Πώς το λένε, μου λες. Μπορεί να είναι μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ, μπορεί να είναι.
0: Ναι, απλά ξέρεις κάτι. Δεν θυμάσαι,
1: ναι.
0: Όχι, δεν θυμάσαι ένα πολύ βασικό.
1: Ότι έχεις τρέλα με την Πέγγιζίνα και εσύ.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Δεν θυμάσαι ότι έχω πρόσφατα κυκλοφορήσει τα 20 χρόνια Ελεάνα Βραχάλη, που ξέρω τα πάντα σχεδόν της Ελεάνας Βραχάλη.
1: Και εγώ γενικά.
0: Ξέρω δηλαδή με ποιους έχεις συνεργαστεί, πότε, σε ποιους τραγουδιστές.
1: Δεν με νοιάζει Παναγιώτη.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι κονκάρδες που κάθισε και τα.
1: Ωραίες είναι.
0: Είμαι εδώ, Πέγγιζίνα.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου, λέει η Κέντι Γαρμπή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπω τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Είναι κονκάρτι. Αυτά τα είχαν δώσει παλιά στο μάτι, θυμάσαι, τα κυκοπάρτι.
1: 2024. Ναι. Δεν ήμουν το 24. Παρ' όλα αυτά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ήσουν η φωνή όμως.
1: Η φωνή είμαι πάντα, για όλα.
0: Τότε ήταν υπεύθυνη
1: η καρδιά μου και εγώ.
0: Καρβόνη. Η φίλη μας η Έλλη.
1: Η φίλη μας η Έλλη. Τα πολλά μας τα φιλιά στην φίλη μας την Έλλη και στην οικογένειά της. Την καινούργια. Εν τω μεταξύ, διάβαζα τώρα μια έρευνα, την έψα. Α! Μπορώ να σου πω τη θεωρία μου για το καλοκαίρι. Έχω χρόνο να την πω σε λίγο. Έχω χρόνο.
0: Τι ποια θεωρία?
1: Για τη θεωρία μου για το καλοκαίρι.
0: Ναι, θέλω να την πεις.
1: Τώρα?
0: Πες την, ναι.
1: Λοιπόν, επειδή πλέον το κλίμα έχει αλλάξει. Εντάξει. Και έχουμε τώρα Ιούλιο. Κανονικά, ας πούμε τώρα, είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, πως ήταν ο παλιός Ιούνιος. Άρα, τι θεωρώ? Θεωρώ ότι πρέπει έναν Σεπτέμβριο να τον ζήσουμε δύο φορές. Δηλαδή, να είναι Σεπτέμβριος και εμείς να τον ονομάσουμε το Σεπτέμβριο-Αύγουστο. Άρα να κάνουμε αναγκαστικά δύο μήνες διακοπές. Ή δύο μήνες ήταν Σεπτέμβριο, δεν ξέρω, πείτε το πώς θέλετε. Ούτως ώστε κάπως να μεταφερθεί, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ο Ιούνιος, ο τωρινός μας Ιούνιος, να είναι Μάιος. Να γίνει Μάιος.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τι λέω?
0: Προσπαθώ.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο Αύγουστος τώρα που θα μας έρθει να έχει 60 Αυγούστου. Και μετά να ξεκινήσουμε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη. Ούτως ώστε να πάει έτσι ένα μπροστά. Άρα πρέπει να γίνει αυτή η μεταφορά, ρε Παναγιώτη.

0: Daily Couscous.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
5: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
6: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
8: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
9: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
10: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
11: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
10: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
12: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23 510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
13: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
14: Χορηγός της εκπομπής Η Οικολογική Εφέσου.
15: Αγάπη μου!
16: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα καλιά για καθάρισμα?
15: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
16: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
18: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
17: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 510 47 999.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Γιατί μην κοιτάζεις έτσι καλά-καλά.
1: Μου υγείωσες πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Εγώ το έχω σκεφτεί πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι απορώ γιατί δεν συμβαίνει.
1: Κάποια στιγμή θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτή η ιδέα κάποια στιγμή θα συμβεί. Θα το δεις. Ότι θα συμβεί.
0: Κάποτε θα δεις.
1: Αλλά τότε.
0: Πονάει η αγάπη.
1: Αλλά τότε. Δεν θα είμαι στη ζωή. Καταλαβαίνεις. Αλλά θα υπάρχουν αυτά τα ηχογραφήματα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πού έχουμε φτάσει, θέμα. Δεν ξέρω τι φταίει σε αυτή τη συνθήκη. Αυτό είναι το θέμα μου. Τι φώνες. Πάμε να συνεχίσουμε με Αλκατράς και επιστρέφουμε.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ βλέπω που ανεβαίνουν ακόμα βιντεάκια από το School Wave που συμμετείχε η Κατερίνα Λιόλιου που πήγε.
0: 10 μέρες πριν.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Στις 5 Ιουλίου είχε πάει.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα είδα τα, γιατί βγαίνουν όλο και περισσότερα, καταλαβες. Ωστόσο, έχει να κάνει με τον αλγόριθμο αυτό. Πολύ ωραία ήταν αυτή η εμφάνιση όμως, να το πούμε και αυτό.
0: Το School Wave. Από εκεί ξεκίνησε εκείνη.
1: Από εκεί ξεκίνησε εκείνη, αλλά είναι πολύ ωραίο που δεν θα πηγαίνουν πολύ, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα πηγαίνουν πολύ, γιατί είναι αυτό που λέγεται. Είναι ένα School Wave, ρε παιδί μου. Όταν έχεις κάνει μια πορεία 10-15 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι.
0: Ο Θεός Δελιγοριάς έχει πάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουν πάει κι άλλοι. Εντάξει, εμένα μου περιέγραφε και η Κατερίνα και όλο το story του School Wave όταν πήγε εκείνη, ότι είχε πάει με μια μπάντα που είχε μια μπάντα εκείνη και τα λοιπά, και περιμέναν πως και πως να ανέβουν και ότι τους έδινε μια ευκαιρία αυτό το πράγμα και ότι γι' αυτό το λόγο ήθελε να επιστρέψει.
1: Ναι. Και είναι και λίγο γνωστό.
0: Με άλλο είδος βέβαια επιστρέφει.
1: Άλλο αυτό. Θυμήθηκε, είπε και από τα παλιά όμως τα δικά της.
0: Είπε το πρώτο τραγούδι που είχε πει στο School Wave. Ναι.
1: Και επίσης είναι κάπως και ένας θεσμός που έχει λίγο κρατήσει την παλιά σχολή, αν θες.
0: Αυτό έλεγε ότι, ρε παιδί μου, όταν ήταν, όταν κάνανε μουσική, αυτό περιμένανε. Πώς κάποιος θα τους δει μέσα από εκεί.
1: Έτσι, εμείς θυμάμαι πηγαίναμε στο. Περιμέναμε πώς και πώς, γιατί γινόντουσαν και διάφορα φεστιβάλ στο Καγκάριν. Να ανέβουμε πάνω στη σκηνή εκεί πέρα και ήταν άλλη φάση τελείως.
0: Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο.
2: Έλα,

0: Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.
1: Έτσι.
0: Και κάπως έτσι στάσαμε στο φινάλε. Το πήραμε απόφαση κι εμείς.
1: Το πήραμε απόφαση κι εμείς.
0: Αλλά αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Γιατί διακοπές δεν έχουμε πάρει απόφαση να πάμε. Οπότε ακριβώς αυτό.
0: Θα κάνουμε παρέα. Μα διακοπές κάνουμε με τον κόσμο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Όχι.
1: Ότι ο κόσμος κάνει διακοπές μαζί μας, όχι εμείς με τον κόσμο.
0: Εντάξει. Ό,τι είναι, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Φιλάκια πολλά. Δεν πας καλά.

0: Daily Couscous. Πανόραμα. Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη, την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα, μη τη χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική Εφέσου.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
6: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
8: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
0: Πανόραμα 100,8.
10: Πανόραμα, πανόραμα.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Η τριτούλα, παιδιά, πάντα ηχεί κάπως λίγο διαφορετικά. Το ψέμα δεν το θέλω. Δεν είναι Δευτέρα, όπως λέμε. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show για ένα 2 ώρα ακόμα εδώ πέρα μαζί σήμερα. Με πολλά έτσι μαθήματα, πολύ ωραία trends, πάρα πολύ ωραία, παιδιά, τραγούδια τα οποία έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και έτσι για φέτος το καλοκαίρι. Και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά, όπως ξέρετε, εδώ πέρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού στο Be Viral Radio Show. Μία από τις καλλιτέχνες που ξεχώρισαν, παιδιά, τη φετινή χρονιά και δεν σταματάει είναι η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία, παιδιά, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες μερικά έτσι teasers από το νέο της τραγούδι με τον Γιάννη Φακίνο για ακόμα μία φορά στενότητα συνεργάτη, όπου, παιδιά, ήδη και αυτό έχει αρχίσει να κάνει χαμούλη, έτσι. Πάντα τα δειγματίζει η Κατερίνα στις συναυλίες της, το ξέρετε αυτό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να δούμε τι θα δούμε στο νέο της άλμπουμ που έρχεται στην αρχή της χρονιάς.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό κι όπως έστρωσες σκηνή σου.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
0: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
1: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
0: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας. Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
4: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
0: Πανόραμα.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και παιδιά, πάρα πολλά νέα στη Showbiz σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και πάρα πολλέ αφήξει από το εξωτερικό, αλλά και αφήξει Ελλήνων στο εξωτερικό. Η Σίλα Κρυθαριώτη την προηγούμενη εβδομάδα είχε επίδειξη στο πλαίσιο τη εβδομάδα υψηλή ραπτική. Και εκεί πέρα, παιδιά, είδαμε την Τζέι Λό. Δηλαδή, πραγματικά, είδαμε την Αθηνά Οικονομάκου, τον συνάδελφο τον καλό, τον Χρήστο τον Κούτρα και μετά την Τζέι Λό. Παιδιά, εντάξει, αυτά παλιά δεν συνέβαιναν. Δηλαδή, σκέφτομαι το ότι μα φαινόταν τόσο μακρινά και πλέον όντω και οι Έλληνε έχουμε διαπρέψει του τομεί μα και τα έχουμε καταφέρει. Αυτά θέλω να ακούω. Αθηνά, κλείνει την παρέα σα λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα.

Το γεγονός, παιδιά, την Bonnie Tyler έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα. Το γεγονός, παιδιά, την Bonnie Tyler έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα από τη ζωή είναι κάτι που αλήθεια, να ξέρετε, με έχει κυριεύσει.

0: Viral Radio Show.
1: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μίδια.
2: 17 Ιουλίου 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Πανόραμα.
5: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

0: Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα Paz Welcome Stores.
7: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
8: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
9: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
10: Πω! Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
11: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Gips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
12: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
13: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
13: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
14: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
13: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
15: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
16: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών. Τροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
15: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία Ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
17: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη
3: όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
18: Πανόραμα 100,8.
19: Η ώρα είναι 11. Be viral.

0: back, επιτυχίες back to back και τα νέα. Και παιδιά, πώς περνάει ο χρόνος εδώ πέρα μαζί σας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Κρατήστε δυνάμεις αν είστε στο δρόμο, πάρτε δύο βαθιές ανάσες, δυναμώστε τη μουσική στο τέρμα για το τραγούδι που θα έρθει τώρα. Είναι αυτό που χρειάζεστε και εγώ επιστρέφω.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

πολλά τα φεστιβάλ, πολλές επιτυχίες, πολλά και τα trends εδώ πέρα στο TikTok, παιδιά. Και το Τσούλα Festival ήταν ένα trend στο TikTok αυτές τις μέρες. Ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ στην Αστυπάλια, όπου ο Πάνος Βλάχος, παιδιά, πήγε και τα έκανε όπα. Έκανε ένα πάρα πολύ κακό πετυχημένο αστείο την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή, ξεκινώντας και καλά να πει μια πολύ δύσκολη ιστορία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει χάσει πρόσφατα έναν καλό του φίλο και τελικά, παιδιά, εννοούσε το ότι ο άνθρωπος παντρεύτηκε. Τι να του πεις του Πάνου Βλάχου μετά από αυτά? Πάνος Βλάχος είναι αυτός. Αθηνά Κρίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στην παρέα μας, στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν, μουσική.

τον χειμώνα, καλά-καλά. Βασικά, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι μας. Και εμείς συζητάμε για Eurovision, παιδιά. Και βλέπω καλλιτέχνες να συζητάνε για το αν θα καταθέσουν του χρόνου στο Sing for Greece. Και αν κάποιοι δεν θα καταθέσουν. Ο Γκούτζομπ Νίκη πάντως είπε ότι δεν θα καταθέσει και ότι τελικά ήταν κάτι πολύ πιο δύσκολο από ότι το περίμενε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Και αν είστε και εσείς Eurovision fans, στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε αν ασχολείστε ήδη. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be viral. Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

πωλήσει επιτυχής πολλά τα νέα εδώ πέρα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το collaboration Άνιτα και Αναστασία με το Λόκα μας έχει απασχολήσει από την Παρασκευή. Αυτές τις συνεργασίες λοιπόν θέλουμε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας γιατί έρχεται η καλύτερη μουσική της πόλης και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη ήταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη και μέχρι αύριο λοιπόν χαμόγελο και ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Η Viral Radio Show.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Πανόραμα.
4: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
5: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση.

0: 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μη τη χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
6: Είσαι γερεμέτζο.

0: απολαυστικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα 100,8. Τώρα είναι 12.
5: Εγώ δεν έχω μυστικό.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Ο επιμένων ελληνικά. 12 και 3 πρώτα λεπτά. Να ακόμα μεσημερά και στην παρέα σας εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα στο 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Ο επιμένων ελληνικά. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, δικές σας επιλογές, δικές σας καλημέρες σε αυτό το πολύ ζεστό και σήμερα μεσημεράκι της Τρίτης 14 του Ιουλίου. Τελικά πλάκα πλάκα, αύριο βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση
1: η ώρα συντονίσου, άστα όχι και τα δεν
0: του καλοκαιριού.
1: Μας θυμίσου να βρεθούμε.
0: Αν υποθέσουμε ότι το καλοκαίρι ξεκινάει ημερολογιακά από τις 1 Ιουνίου μέχρι τις 31 Αυγούστου, αύριο διανύουμε το μισό καλοκαίρι. 45 μερούλες φύγανε. Άλλες 45 υπομονή. Για εσάς που δεν είστε πολύ φαν της ζέστης, το λέω αυτό. Εσείς που τρελαίνεστε για ζέστη και φτιάχνεστε με το να έχει 40 βαθμούς Κελσίου, κάποια στιγμή θα τελειώσει την ΑΚΑ. Και σήμερα στην παρέα μας χορηγεί της εκπομπής μας τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Room Τσιντριβάνης, στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας. Ένας πανέμορφος χώρος μέσα στο πράσινο, σε αυτήν την πραγματικά πολύ όμορφη παραλία. Στην παραλία της Σκοτίνας σας περιμένουν τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms ανανεωμένα για να σας φιλοξενήσουν, αρκεί να έχετε κάνει έγκαιρα την κράτησή σας, γιατί βρισκόμαστε και στη μέση της σεζόν. Κάθε δωμάτιο πλήρως εξοπλισμένο, μπάνιο, κουζίνα, κλιματιζόμενο απαραίτητα, Wi-Fi δωρεάν, παιδική χαρά, ιδιωτικό πάρκιν, μια πολύ όμορφη παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Έχει και τραμπολίνο. Όλα αυτά στην παραλία της Σκοτίνας, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Room Τσιντριβάνης. Και να πούμε και κάτι που αφορά όλους εσάς που κάνετε τις διακοπές σας μέσω προγραμμάτων, και δεν είναι καθόλου κακό. Τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Τσιντριβάνης είναι συμβεβλημένα και με τα προγράμματα του ΟΓΑΛΑ και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που έχει πάρθει η απόφαση απλά να μένετε να ανοίξει η πλατφόρμα. Επίσης στην παρέα μας το εστιατόριο Τα 13 Αδέρφια. Χθες μία ακόμη καταπληκτική live βραδιά, όπως κάθε Δευτέρα, στον πολύ όμορφο χώρο της ταβέρνας εστιατορίου Τα 13 Αδέρφια, επίσης στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας. Πάρα πολύ καλό φαγητό, κρεατικά ολόφρεσκα, σούβλες διάφορες, θαλασσινά πεντανόστιμα και ολόφρεσκα, και βέβαια μαγειρευτά, με καθημερινό μενού διαφορετικό. Και μην ξεχνάτε, κάθε Δευτέρα τα πολύ όμορφα καλοκαιρινά live μετά τις 9 το βράδυ στην ταβέρνα εστιατόριο Τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας. Στην παρέα μας επίσης το 3 Angel, το κατάστημα χειροποίητων κοσμημάτων με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Έμπνευση, αγάπη, φαντασία, τα κύρια συστατικά για να δημιουργηθούν αυτά τα πολύ πολύ όμορφα κοσμήματα που δημιουργεί η Ιωάννα Ανανιάδου. Επισκεφτείτε το χώρο της για να τα δείτε από κοντά, ανδρικά και γυναικεία, και βέβαια την καλοκαιρινή καλοξιών. Επίσης μπορείτε να μπείτε και στο site freeangel.gr. Μπορείτε να τα δείτε και στο Facebook με την επωνυμία freeangel, αλλά και στο Instagram με το όνομα της δημιουργού, Ιωάννα Ανανιάδου. Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Ξηρομερίτου 14,
1: δεν είναι η ώρα μας
0: στην Κατερίνη.
1: Είμαι στα FM.
0: Και βέβαια στην παρέα μας το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Οι άνθρωποι που δημιουργούν τα καλύτερα με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την περαιγεότητα των ανθρώπων του τυπογραφείου Σαπλαχίδης. ψηφιακές αλλά και offset εκτυπώσεις για όλους τους επαγγελματίες που θέλουν να δημιουργήσουν οτιδήποτε για τον δικό, για τον δικό τους επαγγελματικό χώρο. Όπως επίσης και για τις ιδιωτικές σας στιγμές. Αν έχετε βρει το γαμπρό και την ύφη, το τυπογραφείο Σαπραχίδη θα σας κάνει κάτι προσκλητάρες. Να τις βλέπει πεθερά και να μην δίνει το συμπέθερο. Καταπληκτικές δημιουργίες από τους ανθρώπους του τυπογραφείου Σαπλαχίδης. Μπείτε και στο saplachidis.gr για να δείτε από κοντά τις καταπληκτικές δημιουργίες του. Το τυπογραφείο Σαπλαχίδης στην Κατερίνη, στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Αυτή ήταν η χορηγή μας, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με μουσική. Αφού τους έχω αναφέρει όλους. Και πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα

0: Την καλημέρα μου σε όλους σας. Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Την καλημέρα μου στην Αγγελική από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ελένη και τη Βούλα. Από τη Λεπτοκαριά την καλημέρα μας στην Αλεξία. Από Λιτόχωρο την καλημέρα μου στο φίλο τον Αδάμο. Φίλο και παλιό συνάδελφο.
1: Να μείνει όρθια.
0: Και συνάδελφο βασικά.
1: Να καταφέρω.
0: Μας γράψει το μήνυμα του. Άντε ρε Λιμπερόπουλε, αργείς, έγινες ναρκωτικό. Όχι ρε Αδάμο και ναρκωτικό. Μακριά από μας. Την καλημέρα μου και στον Παύλο. Καλημέρα Παύλο. Την καλημέρα μου στην Δέσποινα τη Μαρία. Καλημέρα στην Ελβίρα. Καλημέρα στην Πόπη. Καλημέρα στην Έλσα από Καλαμαριά. Την καλημέρα μου στην Λίτσα. Καλημέρα υποδιευθύντρια. Την καλημέρα μου στον Σωτηράκη σου που εργάζεται αυτή την ώρα. Την καλημέρα μου στον Βυρονάκο σου. Την καλημέρα μου και στην Ολγίτσα. Καλημέρα να πω στον φίλο το Σάκη εκεί στα νοικιαζόμενα σκοτίνα room Συντριβάνης. Την καλημέρα μου Σάκη, καλημέρα και στην Όλγα. Καλώς τα δεχτήκατε. Καλημέρα και στον Τόλι, στην οικογένειά του. Να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά.

0: μοιάζουν πουλί. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και
1: σ... Γιώργος Σαμπάνης, yeah. Οι πληγές μου. Για τη φίλη μας την Άλυσα από Καλαμαριά, που ζήτησε να το ακούσει. Την καλημέρα μου και στους φίλους που μας ακούν στο εξωτερικό. Καλημέρα στη Δήμητρα από Στουτγκάρδη, ετοιμάζεται για την άδειά της. Την καλημέρα μου στο Γιάννη και την Θεόπη. Την καλημέρα μου στο Βάγιο από Νεκατέσλιγκεν. Γεια σου Βάγιο μου. Την καλημέρα μου στο Χρήστο, τον Γιώργο, τον Μάκη από το Ρούσελσχάιμ. Την καλημέρα μου και στη Βούλα επίσης από το εξωτερικό, την Μάρθα. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Επόμενο τραγουδάκι έρχεται από τον Ηλία Καμπακάκη. Ένα τραγούδι που το χορέψαμε, το τραγουδήσαμε από το Βολάνι, αλλά είπε και ο Καμπακάκης να το κάνει έτσι ένα πολύ ωραίο remake. Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.

0: Ιουλία Καλυμμένη, πληγωμένη με την καρδιά. Και από το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο, την καλημέρα μου να στείλω στο φίλο το Λάκη. Καλημέρα φίλε μου Λάκη. Να είσαι καλά, καλή δουλίτσα να είσαι στη δουλειά σου. Αν έχεις άδεια και είσαι στο άλλο το μαγαζί, να περνάς πολύ πολύ καλά. Την καλημέρα μου και στην Νεκταρία και σε όλους αυτούς που μας ακούν στο καφέ Σάση. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ όμορφα, να περνάτε καταπληκτικά. Και πάμε να ακούσουμε το... Όχι, δεν θα ακούσουμε επόμενο τραγούδι, έχουμε διαφημιστικά μηνύματα. Να ακούσουμε τις χορηγάρες μου, να ακούσουμε τους χορηγούς της εκπομπής, τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Και πανερχόμαστε να κάνω κι εγώ έναν καφέ, μπορεί να είναι ο 8ος που πίνω.
1: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
1: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
1: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
4: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
3: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
4: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
3: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
4: Τα θαλασσινά.
3: Πες και για τα μαγειρευτά.
4: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
3: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ξυσταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
3: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
9: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
10: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
1: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
11: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζει.
12: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
13: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
13: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
12: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
14: Πώς κοιμηθήκατε χτες, Μονή? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
15: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
16: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
17: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: ματιά σου.
1: Επανήρθαμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα στον Παύλο,
0: στον Ισέστη,
1: την Ελένη και την Βάσο, που πηγαίνουν προς νότια για τον πανάκι τους. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε ποια παραλία θα πάνε. Ελπίζω να πάρετε όμως κάποια απόφαση για μετά, γιατί μετά τους νέους σπόρους αλλάζει ο νόμος, ξέρετε.
0: Η αναπνοή μου.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Να καλημερίσω και την Μαρία που μας ακούει στην Αθήνα. Να στείλει και αυτή την καλημέρα της εδώ στα παιδιά της, στο Σωτηράκι, στην Λίτσα, στην Όλγα, στο Βυρονάκο και τα συμπεθέρια της.

0: παρακαλώ.
1: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ακριβώς 53 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Μέχρι και τις 2 καθημερινά. Από τις 12 εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στους 100,8.
0: Για καλό. Τον εαυτό σου πρώτα πρώτα.
1: Την καλημέρα μας στην Αταλία, που μας ακούει από Νέους Πόρους μαζί με την παρέα της εκεί παραλιακά. Καλημέρα Αταλία, νέα στην παρέα όπως μας ανέφερε.
0: Μόνο μια χάρη.
1: Να κάνεις όμορφες διακοπούλες εκεί στους Νέους Πόρους.
0: Μια χάρη μόνο σου ζητώ.
1: Και νομίζω ότι είναι η ώρα να σας ανακοινώσω για τις προσκλήσεις που δίνει το ραδιοφωνό μας. Πραγματικά πολύ πολύ ωραίες παραστάσεις για όλο τον Ιούλιο, θα συνεχιστούν και τον Αύγουστο στην Πιερία. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο μας, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο νικητής που θα κερδίσετε δωρεάν προσκλήσεις για την παράσταση Μύδια στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Επίσης ο αγαπημένος Αλέξανδρος Τσουβέλας, γνωστός και μη εξαιρετέως από τα social, δίνει στο Πλατανόδασες μια πολύ πολύ όμορφη παράσταση. Να είστε όλοι εκεί. Ήρθε η ώρα να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα επανέλθω για να σας αναφέρω για τις παραστάσεις. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των μία ακριβώς. Την καλημέρα μου και στο φίλο το Τζίμι. Καλημέρα στην Δήμητρα. Την καλημέρα μου στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία από Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Την καλημέρα μας στον Σάβα από Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μου στο Δημήτρη, την καλημέρα μου στο Λευτέρη, την καλημέρα μου στον Αβραάμ. Γιάννης Κότσιρας, πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Κάθε φορά ο τίτλος του τραγουδιού. Αμέσως μετά θα πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των Μία και θα επανέλθουμε με το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.

0: είναι μία. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
3: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
4: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ? 13 είμαστε.
3: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
4: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
3: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
4: Τα θαλασσινά.
3: Πες και για τα μαγειρευτά.
4: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
3: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
5: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
3: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
6: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
7: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
6: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
7: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
6: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
7: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
8: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα τα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
9: Σαλαμάκι.
10: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
9: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
10: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
11: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
12: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
13: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, Άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
14: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Συσταδιά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
0: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Φέτος, φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
4: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
3: Με παιδική χαρά, σε έναν καταπράσινο χώρο, 300 μέτρα από την παραλία.
4: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
3: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-224164.
4: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες. Και η νέα μη

0: Για ένα λεπτό αναβήσει να μου θάλασσα εγώ στη Θεσσαλονίκη να έρθω να σε βρω. Ωραίος στίχος. Για τη φίλη μας τη Λίτσα που το ζήτησε.
1: Να μπορούσα να μου θάλασσα εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα στη Μαριάννα. Καλημέρα στον φίλο τον Άγγελο από τους Νέους Πόρους. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη από Νέο Παντελεήμονα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, φίλε Γιάννη. Να δούμε κάποια στιγμή, ίσως πιούμε κανέναν καφέ. Καλημέρα στην φίλη μας την Νατάσα που μας ακούει από το Λιτόχωρο. Την καλημέρα μας την Αφροδίτη που μας ακούει από το Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο που είναι από τον Απών.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 17 Ιουλίου 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

Σιγά σιγά ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε. Αυτό είναι το πρώτο λεπτό τραγούδια της σημερινής εκπομπής. Νίκος Οικονομόπουλος, από τα πολύ πολύ αγαπημένα, δικό σας και αυτό, επιλογή της φίλης μας της Νικολέτας. Και η Μαρία ζήτησε να ακούσει κάτι από Οικονομόπουλο, και ο φίλος μας ο Γιάννης ζήτησε κάτι από Οικονομόπουλο. Αμέσως μετά θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι και θα ολοκληρώσουμε. Κώστας Λιβερόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα στο 100,8 καθημερινά. Αγαπημένη συνήθεια από τις 12 μέχρι και τις 2. Με αγαπημένα τραγούδια και με δροσερές καλημέρες.

0: εδώ μη...
1: Νίκος Οικονομόπουλος, μη φύγεις τώρα.
0: Βαθύ σκοτάδι και...
1: Εμείς όμως πρέπει να φύγουμε τώρα, διότι είναι...
0: Χωρίς...
1: 2 παρά...
0: Να ανέβω δε...
1: 6 πρώτα λεπτάκια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την πολύ μεγάλη σας συμμετοχή.
0: Σαν κανένα να πληγώσω, βαρύ το αντίο, δεν μπορώ να το σηκώσω.
1: Σας αφήνουμε τις καλύτερες μου ευχές για όλο το υπόλοιπο της Τρίτης σας. Να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, με όποιον και αν είστε.
0: Σε παρακαλώ.
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 12 ακριβώς. Από τον Κώστα Λιβερόπουλο και την εκπομπή Οιμένων Ελληνικά, γεια σας, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Πάτα και πέρνα, πάνω σκιάμος, έτσι σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πάρα πολύ και σε μένα. Γεια και χαρά σε όλους, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψησταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
0: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
4: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
3: Με παιδική χαρά, σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
4: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
3: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
4: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Paz Welcome Stores.
9: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU. Με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
11: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
12: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
13: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
14: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
15: Πανόραμα 100,8.
16: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
10: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
9: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
11: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

0: νικητή.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
3: Πανόραμα 100,8.

0: Πέμπτη, κύριε Γκριν. Το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στην ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Ζαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
3: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμονιούνται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη. Τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
0: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
7: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
8: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
9: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
10: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
11: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
12: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
11: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
12: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
11: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
12: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
13: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
12: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
14: Το μεγαλύτερο διήμερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται στα Αλόνια Πιερίας. Δύο νύχτες, ένα χωριό, μια γιορτή που θα θυμόμαστε για χρόνια. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε 9.30 το βράδυ. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Θεόπουλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
15: Με τέσσενα γνέφιζω, με τέσσενα κοιμούμε.
14: Στο λαϊκό πρόγραμμα, η Ορνέλα Τζέπα, ο Γιάννης Νικολάκης και ο Γιάννης Τσίτσιος. Χορός και κέφι μέχρι το ξημέρωμα. Στα Αλόνια Πιερίας, την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Διοργάνωση Διγενής Ακρίτας. 14 χρόνια ιστορίας. Μια γιορτή για όλους.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πάρε μου όταν φτάσει.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 17 Ιουλίου, 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
4: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
5: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
1: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνη? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Πανόραμα 100,3.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλη και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται. Στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
7: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
8: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παουμίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιόρε, Ρόκα, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
9: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
10: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU. Με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος. Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, συσταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέατρο Πάρκου Κατερίνη. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Σαβίδης και more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
7: Πανόραμα 100,8.

8,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
0: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44 84.

0: σήμερα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Ζαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
7: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
9: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστε τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Άγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μη τη χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76823.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του λουλουδιού.

0: με το τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Πανόραμα 100,3.

Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλοκαιρινή, έτσι και η σημερινή μέρα ζεστή. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ψάχνουμε αυτά τα συννεφάκια να μας δροσίζουν τα αεράκια, αλλά σημασία έχει να φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε σωστά, να τηρούμε τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και άλλωστε γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει έτσι και αυτό το extension και στις εκπομπές μας τις καλοκαιρινές, αλλά και στη θεματολογία μας, προσπαθώντας να είμαστε επίκαιροι και εννοείται υπενθυμίζοντας εσάς καλοκαιρινά έτσι summer tips στις καλοκαιρινές μας εκπομπές. Τώρα φυσικά θα σας δροσίσουμε με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ, θα επιστρέψω σε λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες του τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, θέλω την προσοχή σας. Τι έχει σήμερα στην εκπομπή? Τι έχει εκπομπή σήμερα, λοιπόν? Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Αυτά είναι εντάξει το στανταράκι μας. Έχουμε throwback, ονομαστικές εορτές επετείους, τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε summer edition tips με καλοκαιρινά tips, κυρίες και κύριοι, για τις παραλίες και τις διακοπές σας. Έχουμε super προτάσεις ταινιών από Netflix για να είστε κυριλές στις διακοπές, να βλέπετε στοχευμένα ταινίες και σειρές. Και έχουμε και κρύο ανέκδοτο, γιατί εντάξει, καλό το χαμόγελο στις διακοπές και στα μπανάκια, αλλά ένα έξτρα χαμόγελο λέμε τώρα, αν το καταφέρω να σας το βγάλω με το κακό ανέκδοτο που λέω κάθε φορά στην εκπομπή. Κάτι έχουμε κάνει καλά σήμερα. Ευχαριστώ.

0: Χαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU. Με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος. Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
3: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
4: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
5: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
4: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
5: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
4: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
5: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
0: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
5: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
10: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
11: Πανόραμα 100,8.
12: Η ώρα είναι 6:30.

social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Για σήμερα έχουμε και ονομαστικές και επέτειους. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, Νικόδημο και Νικόδήμη. Μία επέτειος, Διεθνή ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1789 πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, εθνική εορτή της Γαλλίας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό.

0: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 17 Ιουλίου 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Πανόραμα.
4: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
6: Σαλαμάκι.
7: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
8: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας, δικής μας εκτροφής, υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
7: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
9: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
10: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
9: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
11: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
12: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
11: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
13: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
14: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
13: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
15: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Πανόραμα 100,8.
3: Η ώρα είναι 7.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνω.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips. Και το tips της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με το αντιλιακό, το οποίο θέλει, θέλω να σας πω, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην το ξέρατε, περίπου 20 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο, για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία. Δηλαδή να το βάλουμε, να πάμε στην παραλία και να το βάλουμε εκείνη την ώρα, να ξέρετε ότι θέλει και το χρόνο του για να απορροφηθεί κτλ. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Σίγουρα το καλύτερο είναι 20 λεπτά πριν βγούμε από το σπίτι να απλωθούμε, να αληφθούμε με το αντιλιακό, ανάλογα με τον τύπο δέρματός μας, και να είναι φυσικά ένα έγκυρο και αξιόπιστο αντιλιακό, όχι φτηναδούρες. Ξέρω ότι μπορεί να ζορίζεστε, αλλά για την προστασία του δέρματός σας θα πρέπει να δείχνετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκιάζει τα μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Γιατί ένας μαθηματικός χώρισε. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Δεν έβρισε κοινό παρονομαστή με την κοπέλα του. Είναι δηλαδή τόσο απλό. Μην ρωτήσετε τι είναι ο κοινός παρονομαστής, θα παρεξηγηθούμε.

0: Πέμπτη, κύριε Γκριν. Το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στην ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης με την συμμετοχή της Χρύσας Μαστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
3: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
2: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο Γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483. Συνέχεια.
4: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα πας Welcome Stores.
5: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
6: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
8: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
9: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
10: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
13: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζεται από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
14: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
15: Το μεγαλύτερο διήμερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται στα Αλόνια Πιερίας. Δύο νύχτες, ένα χωριό, μια γιορτή που θα θυμόμαστε για χρόνια. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Θεόπουλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
16: Με τέσσενα γνεφίζω, με τέσσενα κοιμούμε.
15: Στο λαϊκό πρόγραμμα, η Ορνέλα Τζέπα, ο Γιάννης Νικολάκης και ο Γιάννης Τσίτσιος. Χορός και κέφι μέχρι το ξημέρωμα. Στα Αλόνια Πιερίας την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Διοργάνωση Διγενής Ακρίτας. 14 χρόνια ιστορίας. Μια γιορτή για όλους.
17: Πανόραμα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα.

20 ταινίες λοιπόν, 20 δημοφιλέστερες ταινίες στην ενότητα που σας προτείνω ταινίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και βρισκόμαστε στη θέση 19. Θα προτείνω λοιπόν σήμερα το Zodiac, ένα σκοτεινό καθυλωτικό θρίλερ του David Fincher, βασισμένο στην πραγματική υπόθεση του διαβόητου Zodiac Killer. Δεν είναι απλώς μια ταινία για ένα δολοφόνο, είναι μια αιμονική αναζήτηση της αλήθειας, με δημοσιογράφους και αστυνομικούς να χάνονται μέσα σε στοιχεία, θεωρίες και αδιέξοδα. Το Zodiac αποτελεί σίγουρα μία από τις κορυφαίες 20 ταινίες της τελευταίας 20ετίας.

Ιουρνάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Σας περιμένω και αύριο, φυσικά με απόλυτη συνέπεια, ίδια ώρα και ίδια συχνότητα.

0: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
3: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των...

0: κλείθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
3: Η ώρα είναι 8.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα Paz Welcome Stores.
2: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
3: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
4: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
5: Σαλαμάκι.
6: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
6: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρι Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
7: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
8: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, συσταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
9: Πω, πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
10: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
11: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
12: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέατρο Πάρκου Κατερίνη. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Σαβίδης και more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 17 Ιουλίου, 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: όραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Μην ψάχνεις τα κουμπιά.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29-937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Πανόραμα 100,3.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
0: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44.

0: Μάγια η Μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη, την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα, μην τη χάσετε!
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
3: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
4: Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος. Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
7: Πανόραμα.

μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία, και εσύ της νύχτα στο μηδέν να περιμένεις για να χορτάσεις την τυφλή σου.

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοβίσω με γυρνούνε. Σαν το χαμένο επαρχιώτη

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στην ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακοί ακτοί. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του

0: παιδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται στα Αλόνια Πιερίας. Δύο νύχτες, ένα χωριό, μια γιορτή που θα θυμόμαστε για χρόνια. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Θεόπουλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
3: Με τέσσενα γνεφίζω, με τέσσενα κοιμούμε.
2: Στο λαϊκό πρόγραμμα, η Ορνέλα Τζέπα, ο Γιάννης Νικολάκης και ο Γιάννης Τσίτσιος. Χορός και κέφι μέχρι το ξημέρωμα. Στα Αλόνια Πιερίας, την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Διοργάνωση Διγενής Ακρίτας. 14 χρόνια ιστορίας. Μια γιορτή για όλους.
0: Πανόραμα 100,3.

0: καρδιά.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει και εμείς για δύο ολοκληρές ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που θα επιλέξετε εσείς. Η Ιουλία Καλυμάνη ακούσαμε αμέσως τώρα στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλτς των Χαμένων Ονείρων και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 17 Ιουλίου, Δίον. Αρχαίο Θέατρο Δίου.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
4: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
5: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
7: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 23520-22222 και στο cavoolimpo.gr.
8: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
9: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
10: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
13: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
13: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
14: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
13: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
15: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
16: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
15: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM ξεκινήσαμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, ενώ λίγο πριν ο Θοδωρής Φέρης με το είπες για το Βαλάντι. Έρχεται αμέσως τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα για την Άννα, και αμέσως μετά ο Απόν με το Καντάδα για τον Στέφανο.

0: Ήταν και τη Γαρμπή με το «Εσένα μόνο», μια επιλογή της ελευθερίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ακύλα, στον Νικόδημο και στην Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.
1: Πες μου

0: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται. Στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Πανόραμα 100,8.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σταυρούλας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Ζώζεφιν στο Τι κάνεις για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Σπύρου, Νίκος Μακρόπουλος και Επίθεση, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Διονύσης Χινάς, Το καλοκαίρι για τον Γιώργο.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ακούμε μόνο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Μια επιλογή του Μιχάλη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για την Ελένη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1789 πέφτει η Βαστίλη σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1824, 12.000 Τουρκοαλβανοί ξεκινώντας από τη Γραβιά επιτίθεται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες. Έπειτα από σκληρή 9 ώρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκοαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Σαν σήμερα το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμηματικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα το 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου Κακοσέου, ο καθρέπτης για τη Φανή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα. Μην τη χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
3: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
2: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.
4: Η ώρα είναι 12.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
0: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Πανόραμα 100.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: Ουσίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Η πρώτη σκέψη.

καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.